0: Μια Σαριάννα.
1: Δες καταβάσαμε.
0: Δες καταβάσαμε ρέις.
1: Την τρεσάιν.
0: Την τρεσάιν.
1: Είδε σόβ δε τα βίλα και γιώσα.
0: Με τα βίλα και γιώσα. Με πονέ la canción de Spider-Man.
1: Gracias, buen día.
0: Buen día, gracias.
1: Adeu.
2: Gracias por llamar a Peque Radio. Prepárate, tu canción favorita está a punto de sonar.